Θράδογλακ, θράδογλακ. Ωραίο, στο πτήσι με θρούρον τα σπέλ. Παίρνει αδρούλινγκ σκνούκ. Και μη φύρεν, αλλά φύρεν, σε φύρεν.